ότι πανέλκατε ακατκετριός αγόξ να διώσκω. Ήμπον κανήν λατκή το χοντζέ πρωτού ένα σιλουέν. Καίστε να λάλα και τίτα διώσκω. Καίστε να λάλα και γουέτε. Τίτσουλου διώσκω και έτε διώσκω. Έναν τάνα μου χαιαλού και τσάτμα. Έναν τάνα μου χαιαλού πρωτού ένα σύλ. Σε γιόρ λαϊστε τσάνχτου εγάλε τάιε.